ζωή να δώσω σ' αυτή που βρήκες πάνω μου την άδεια μου αγάπη. Να δω στο χώμα βήματα που οδηγούν εδώ.

σκάει το κύμα. Τι αφήνει πίσω το νερό και τι γυρνάει στο βάθος. Αλήθεια φαίνεται, τη βγαίνει αλήθεια απ' την ψυχή. Να σε κρατήσω.

Εντάξει, έχω αδικό. Καιρός λοιπόν να σκάσω. Κι έτσι σκασμένος κι ησυχός, ήσυχα να γεράσω. Γεροντίσιος, στραβό ήταν το μάτι μου, μα ο κόσμος είναι.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από τον Μπορ, την Μπένα!
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Η Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

αγαπώ, θα είμαι καλά. Κι ας πέφτει εξοχιόνι, θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει, αντίδοτο εσύ. Στον κάθε μου φόβο, ξόρκι μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά. Ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ψάχνω, ψάχνω μοναχός μου να λύσω το χρησμό αυτού του.

Δεν ξέρω πια αν προλαβαίνω. Κουράστηκα πια. Μες στο τρέξιμο πάλι δε σηκώνω κεφάλι. 3.60 κοστίζει κάθε ώρα που ζω.

Κι όταν ψάχνεις δουλειά πέφτεις πάνω σε τρίτους που γνωρίζουν τους πρώτους. Τους αρκεί μια χαρά και εσύ μαζεύεις χαρτιά και πιστεύεις σε τρίτους.

που δεν ανήκει σε κόμμα, μα τη ρίξαν σε κόμμα, τζάκια και τροκτικά. Σαράντα βγάλε και ακόμη περιμένω, ίσως και να μην προλαβαίνω. Κουράστηκα πια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τάνια Τζιούγκου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: φωτιά.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

κρατώ ψηλά. Να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να'ρθουν και να βρουν συντροφιά. Να βρουνε στρωμένο τραπέζι, στάμνη για να πιει ο καημός. Κι ανάμεσα μας θα στέκει, όπου

τη λάμπα κρατώ ψηλά. Να δούνε της γης

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Φτιάξαμε ένα τραγούδι μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα που λέγεται «Δεν ξέρω τίποτα για μένα».

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Απόψε θέλω τη ζωή μου μες στο πιάτο να τη χορτάσω όπως ξέρω μόνο εγώ. Τα όνειρά μου να μαζέψω από κάτω και απ' τα κομμάτια τους να φτιάξω έναν Θεό.

Απόψε θέλω τη ζωή μου μες στο πιάτο κι όλα τα άρρωστα παιδιά να έρθουν εδώ. Ποιος την ανάσα μας την κόλλησε στο πάτο, κι είναι τα πόδια μας αδέντρα στο βυθό. Κι είναι τα πόδια μας αδέντρα στο βυθό. Ναι, είναι τα πόδια μας αδέντρα στο βυθό.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

Αυτή τη νύχτα τα μάτια κρύψανε τα δάκρυα και τις λέξεις μέσα στον πάγο και στη δίψα της αλήθειας. Ψάχνεις δυο λόγια.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 11.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόρ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ήδη από κείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη, η μελωδία του

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Ωπαπα, τι έγινε τώρα.
1: Ρε παιδιά, έτσι από το μάθημα. Θα παίξω κι άλλο.
2: Το κρατάμε.
1: Όχι, θα κάνουμε fade out.
2: Το κρατάμε.
3: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

κάποια δουλειά. Τι ορίζουν για μένα τα άστρα, θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά, θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

μείνω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σίκα. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι μία.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπο την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

θα κόψεις τις ερωτήσεις, κι αν δεν σ' αφήσουνε δεν θα μιλήσεις. Μετά θα μάθεις

τέλος την ψυχή σου θα καταθέσεις. Άδειος θα μείνεις, έτσι αρέσεις. Μόνο τον φόβο σου θα σου αφήσουν να αργοπεθαίνεις.

0: γλώσσες.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

λες πως μ' αγαπάς και τυραννιέμαι. Κι άδικα ψάχνω τον ονείρον το σκοπό. Στο παραμύθι σου νερά είδα φίλησέ με. Γιατί κουράστηκα σαν βάτραχος να ζω.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
4: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

στα σκουπίδια και στον υπόλοιπο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Σπύρου!
1: RadioParis.gr, because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: ψεύτικη υδρόγειο.
1: Εσύ εκεί.
0: Εσύ εκεί. Και ο έρωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφα. Και εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Να σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί.

0: άκουσα πολύ. Γεια. Πάνω Κατσιμίχας.
1: Ακούτε Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

Στεκόταν όρθιος για μέρες εκεί πάνω στο βράχο στο Σούνι. Έκρυβε τον ήλιο με τα χέρια και έμπηγε τα μάτια στο πέλαγο να βρει σημάδι στα κύματα, να έχει καλά μαντάτα από το γιο του. Μα ο Θησέας, μεθυσμένος από την νίκη, ξέχασε να κατεβάσει τα μαύρα πανιά και η καρδιά του γερ βασιλιά δεν άντεξε, βούτυξε στο κενό και βάφτισε το Αιγαίο.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Εκεί που οι φίλοι χαλβαδιάζουν, αστέρια καίγονται στο χώμα. Στην ερημιά μιλάει αλήθεια για σένα που δεν βρήκα ακόμα. Και όσα δένει μα δεν λύνει, κάθε επόμενη παρτίδα πέφτει στα χέρια μου η σελήνη.

0: It's universe music, baby. Listen up, yo.
1: Διαβάτητά μου θες τα χρόνια που περίμενες εκείνη. Ως πάνω από τα βουνά ήρθαν οι ανέμοι να πάρουν ό,τι έχει μείνει. Τα παραμύθια τάντησε οι ανέμοι να βρουν τον αφηγητή τους. Έξω από εκείνη τη βουβή την ερημιά στάθηκε σιωπή τους. Το χρώμα του ουρανού αν το βρω εγώ θα της το πάω. Ψιθυριστά να της πω τις λέξεις σου ότι την αγαπάω. Δίπλα στα βράχια σου λησμονιά έγινε λουλούδι. Πήρα λίγο από τα δάκρυά σου και το έκανα τραγούδι. Μη με ρωτάς γιατί το σκοτάδι με διάλεξε να σου πω αυτά τα λόγια. Η πένα μου γράφει μόνο μυρολόγια. Εκεί στα βράχια θα με βρεις να την προσμένω. Ως το δικό μου τέλος. Μαύρο ρόδο, σπαθί ή βέλος. Κρασί θα σε κεράσω πριν η χαραυγή θα σου μιλήσει. Να το θυμάσαι πριν έρθει η δύση. Να με θυμάσαι γιατί όρκο έδωσα.

Για τη ζωή σου πίνει κρασί με τη σιωπή σου. Μια λέξη σου χρωστά αυτή τη λύπη. Δροσιά μου, άκουσε την, ακόμα μου λείπει. Το μονοπάτι δεν περνάνε πια διαβάτε. Είναι τη ζωή οι λέξει κάρτε. Φωνέ βουβέ τη λύθηση φωτιά. Μέση ψυχή έπεσε μεγάλη νυχτιά. Προσφεύγουνε τα χρόνια πριν τη μοναδιά.

κάψω το τραγούδι μου να φωτίσει όλη Κρήτη. Κι όσο ανεμός βαστά θα

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Radio Paris.

Μιλάς και φαίνεσαι ωραία, μόνο όταν είσαι με παρέα. Σαν μένεις μόνη κάθε βράδυ, ένα εσύ και το σκοτάδι. Σαν μένεις μόνη κάθε νύχτα, στα μαύρα βελουδένια δίχτυα.

μάσκα που φοράς. Κουράστηκα να με παιδεύεις, αχ μια ζωή με κοροϊδεύεις. Είσαι μαζί μου από συνήθεια,

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε
2: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Και απόψε έχουμε καλεσμένο τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Επιστρέφει με την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Αποδράσεις».

σου φωτιά. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχει και ο νέος τραγουδιστής Μιχάλης Τσομπάνογλου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη.

0: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη, που επιστρέφει με την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο Αποδράσεις. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ και πάλι για τη ευγενική πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Χαρά και τιμή για μας, έστω που είσαι τηλεφωνικά. Τέταρτη δισκογραφική δουλειά, έχει τίτλο Αποδράσεις. Συμμετέχει όμως και ο νέος τραγουδιστής, Μιχάλης Τσομπάνογλου, με τον οποίο συναντηθήκατε στο πλαίσιο της πέμπτης ακρόασης της Μικρής Άρκτου το 2025 και έτσι συμμετέχει στον δίσκο Αποδράσεις.
1: Ναι, στην πέμπτη ακρόαση διακρίθηκε ο Μιχάλης στην κατηγορία των τραγουδιστών και εγώ διακρίθηκα στην κατηγορία των τραγουδοποιών και ο Παρασκευάς ο Καρασούλος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εκεί στις ακροάσεις και το επιτελείο του, έκανε ένα ματσάρισμα, οπότε πήρε ένα δικό μου τραγούδι, το «Μια βραδιά στην καταιγίδα», το οποίο περιέχεται και στο άλμπουμ αυτό, και το δώσανε να το ερμηνεύσει ο Μιχάλης Τσομπάνογλου. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε και αυτή η συνεργασία που επεκτάθηκε και σε 5 ακόμα κομμάτια συμμετέχει ο Μιχάλης στο δίσκο.
0: Mm-hmm. Καλοτάξιδο να πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυκλοφορεί και σε ψηφιακή μορφή, ενώ διατίθεται λέει και συλλεκτική έκδοση CD.
1: Βέβαια, πάντοτε το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Είμαστε της παρακαταθήκης σε ύλη.
0: Mm-hmm. 11 εξαιρετικά τραγούδια μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Αποδράσεις ο τίτλος. Μίλησε μας έτσι για αυτό το άλμπουμ, πώς προέκυψε.
1: Αυτό το άλμπουμ βγαίνει τώρα 2 χρόνια μετά την τρίτη δουλειά που ήταν ο Ζεστός Βοριάς. Είναι ένα άλμπουμ στο οποίο στα 7 τραγούδια έχω γράψει εγώ τους στίχους. Υπάρχουν όμως και 4 τραγούδια που οι στίχοι δεν είναι δικοί μου. Έχω μελοποιήσει 2 τραγούδια του ποιητή του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου και άλλα 2 ενός άλλου ποιητή του Σπύρου Φλόρου, τα οποία επέλεξα γιατί νομίζω ότι ταιριάζανε μέσα στο ύφος του δίσκου. Και είναι ένα τραγούδι που μιλάει μεν για αποδράσεις, υπονώντας περισσότερο όμως εσωτερικές αποδράσεις, θα έλεγα.
0: Mm-hmm. Τι λες, πάμε να αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Mm-hmm. Να ακούσουμε «Μεσόγειος», ερμηνεύεις εσύ μαζί με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου. Τους στίχους, ναι, και τη μουσική έχεις γράψει εσύ.
1: Ναι, είναι το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, radiopari.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο τραγουδοποιός Νίκος Παπαντώνης, τον έχουμε. Νίκο, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι, Μεσόγειος, που ερμηνεύεις μαζί με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου. Ένα εξαιρετικό τραγούδι και αυτό, από τα 11 τραγούδια που κυκλοφορούν. Να πούμε για τους μουσικούς του άλμπουμ αυτού.
1: Ναι, είναι το γνωστό, η συνήθις ύποπτη, το γνωστό επιτελείο. Είναι ο Νίκος ο Τσαχτσίδης στον μπάσο, ο Δημήτρης ο Κοτσίδης στα τύμπανα, ο Γιώργος ο Κάστανος στο σαξόφωνο, στα πνευστά, και ο Νίκος ο Κριστέλης είναι στην παραγωγή γενικά και στην ηχογράφηση και στις κιθάρες μαζί με μένα. Mm-hmm. Είναι ένα σταθερό σχήμα αυτό, το οποίο το έχω κρατήσει σε όλα μου τα άλμπουμ, και έτσι περνάμε πολύ καλά δημιουργώντας έτσι τις ηχογραφήσεις.
0: Όταν υπάρχει χημεία στην παρέα, συνεχίζεται.
1: Ναι, γιατί να το... Ομάδα λέει που κερδίζει, δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, έτσι είναι το σωστό. τι λες, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που... Συμμετείχατε στην πέμπτη ακρόαση.
1: Ναι, είναι το τραγούδι που διακρίθηκε. Λέγεται «Μια βραδιά στην καταιγίδα» και το ερμηνεύει ο Μιχάλης ο Τσομπάνογλου.
0: Ωραία. Και τους στίχους έχεις γράψει εσύ
1: και τη μουσική.
0: Και τη μουσική. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Ακούμε τραγούδια από την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο «Αποδράσεις». Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Νίκο.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Ακούσαμε κι άλλο ένα τραγούδι υπέροχο από αυτό το άλμπουμ. Πόσο καιρό πήρε για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το άλμπουμ?
1: Εννοείς η δημιουργία ή η παραγωγή?
0: Η αρχή, ναι, από την δημιουργία έως και το τελικό προϊόν.
1: Γύρω στο 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Γύρω στο 1,5 χρόνο. Και είναι τραγούδια τα οποία είναι καινούρια, δεν είναι δηλαδή από τραγούδια από το σιρτάρι.
0: Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι. Είναι καινούργια, γιατί πάντοτε μου αρέσει να δημοσιεύω τα τρέχοντα τραγούδια μου και όχι τα παλιά. Τα παλιά ίσως να αντικατοπτρίζουν άλλες καταστάσεις, ενώ τα τρέχοντα είναι αυτά που εκφράζουν περισσότερο το ποιος είναι αυτή την εποχή.
0: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, έτσι να πάρουν αρκετή γεύση οι ακροατές.
1: Ωραία.
0: Μονάχος μου νυχτώνω.
1: Αυτό είναι τώρα του στίχους εδώ, η ποίηση είναι του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Mm-hmm. Αυτός ήταν ένας ποιητής από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο εγώ το γνώρισα από το Σαββόπουλο, που είχε γράψει αυτό το τραγούδι στα 10 χρόνια κομμάτια, «Θανάση με μοναξιά» του Αλέξη Ασλάνη, έτσι το έλεγε. Και από εκεί τον ανακάλυψα και από εκεί μελέτησα τους στίχους, οι οποίοι μου άρεσαν πάρα πολύ. Και αυτό το διαφορετικό που είχε η ποίηση του Ασλάνου, την οποία τη θεωρώ μάλιστα και ότι δεν έχει τύχει της αναγνώρισης που θα της αντιστοιχούσε, είναι ότι εκφράζει μια έτσι, εσωτερική απελπισία με έναν πάρα πολύ λυρικό τρόπο. Και αυτός ο συνδυασμός έτσι, με intrigue να προσπαθήσω να τα αμελοποιήσω κιόλας.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Νίκο, ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, το «Δεν ήρθε».
1: Ναι, είναι και αυτό σε ποίηση του Ασλάνογλου. Mm-hmm. Αυτά τα δύο τραγούδια, αυτά τα δύο κομμάτια είναι μέσα στο άλμπουμ, σε ποίηση του Ασλάνογλου.
0: Το «Μονάχος μου νυχτώνω» είναι από τη συλλογή «Ποίηματα για ένα καλοκαίρι» mm-hmm. του 1960-1963.
1: Ναι.
0: Μιας και έτσι τελείωσε αυτή η δουλειά, τι άλλο ετοιμάζεις?
1: Την επόμενη δουλειά.
0: Σίγουρα έχεις την επόμενη.
1: Στην επόμενη δουλειά έχω υπόψη μου διάφορα πράγματα. Ακόμα είμαι σε φάση ζύμωσης mm-hmm. και επειδή μου έχει ασκήσει και έτσι ιδιαίτερη έλξη ποίηση του Ασλάνογλου, σε κάποια φάση έχω κατά νου να εκδώσω και ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε μελοποιημένη μουσική του αυτού του ποιητή. Mm-hmm. Δεν ξέρω σε ποια φάση θα το κάνω, αλλά υπάρχει στον ορίζοντά μου.
0: Πώς έγινε επαφή με αυτόν τον ποιητή? Ένα βιβλίο κάπου ήρθε και...
1: Όχι, είναι από το Σαββόπουλο, mm-hmm. από το κομμάτι mm-hmm. αυτό του Σαββόπουλου, και από εκεί άρχισα να διαβάζω τα ποίηματα και από εκεί έτσι τον ανακάλυψα αυτόν τον ποιητή, τον οποίο θα ήθελα να ξαναπώ ότι είναι έτσι η αναγνώρισή του θεωρώ αναντίστοιχη με την αξία του.
0: Γιατί φαντάζεσαι? Λόγω ότι...
1: Δεν έχω κάποια ερμηνεία. Θεωρώ ότι γενικά ήταν αντισυμβατικός και μάλιστα και ο ίδιος με το ζόρι τα εξέδιδε. Ήταν δηλαδή, είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και πέθανε το 1996 και να σκεφτείς ότι από το 1976 και μετά, δηλαδή για 20, τα 20 τελευταία χρόνια της ζωής του δεν είχε εκδώσει τίποτα, δεν είχε γράψει καν ποίηση. Δεν κυνήγησε κάτι. Ήταν από τους ποιητές που γράφανε μόνο για τον εαυτό τους και ίσως να ήταν και θέμα δηλαδή του χαρακτήρα του αυτό.
0: Μπορεί, όμως υπάρχουν κάποια που εμείς θα τα ακούσουμε από εσένα.
1: Με το καλό.
0: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Και ναι. Επιστρέφουμε.
1: Okay.
0: Θα ακούσουμε τα κυτρινισμένα μας χαρτιά.

0: Ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι από το άλμπουμ Αποδράσεις. Ο Νίκος Παπαντώνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο.
1: Έλα, Δημήτρη. Την κάναμε την παρουσίαση. Το μέσα Μαΐου ήταν. Mm-hmm. Στο ράδιο μουσική σκηνή, στο Γκάζι. Mm-hmm.
0: Τι άλλο θα περιμένουμε από σένα?
1: Νέες δουλειές, νέα τραγούδια, ενδοσκόπηση και δημοσιοποίηση μετά. Mm-hmm. Ναι, έχω υπόψη μου διάφορα πράγματα για το μέλλον. Να είμαστε καλά, να τα υλοποιήσουμε.
0: Αυτό είναι, υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σου ευχηθώ καλό τάξιδο το άλμπουμ, Νίκο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και για τη στήριξη που κάνεις έτσι και στους δημιουργούς που δεν έχουν πρόσβαση σε πιο έτσι, δημοφιλή μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, εκ μέρους και άλλων μιλάω.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε περισσότερο, γιατί είναι χαρά μας και τιμή να παρουσιάζουμε έτσι τέτοια όμορφα άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και να τα ακούν και οι ακροατές και να αναζητούν.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, και θα τα πούμε γιατί έχουμε μία εκκρεμότητα για ένα άλμπουμ που...
1: Ναι, θα αναφέρεστε στο Ζεστό Βοριά. Κάτι ούτε θυμάμαι τι έγινε και δεν το παρουσιάσαμε. Όποτε θέλεις, εδώ είμαστε.
0: Καλό καλοκαίρι να έχεις, Νίκο. Και...
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά επίσης.

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

αυτόν που... Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης. Συνεχίζουμε έως και τις 8 η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Και έχουμε καλεσμένη την καταξιωμένη ποιήτρια Νίνα Αλέξη. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο της «Άλλη γη».

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ποιήτρια Νίνα Αλέξη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα και από μένα κύριε Καραμπάρη, σε όλους τους ακροατές μας, όπου γης, και να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση.
0: Και για μας είναι χαρά και τιμή που είσαστε έστω και τηλεφωνικά. Θα μιλήσουμε για το νέο σας βιβλίο, το τέταρτο παιδί να πω.
1: Είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή, δεν είναι το τέταρτο βιβλίο, είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή. Ναι,
0: ναι, ποιητική συλλογή που έχει τίτλο «Σε άλλη γη». Πείτε μας γιατί δώσατε αυτό τον τίτλο.
1: Ο τίτλος «Αλγή». Ο τίτλος «Αλγή» λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Θα μπορούσε ως όραμα ενός δικαιότερου κόσμου, ως εσωτερική αναζήτηση του ανθρώπου, ως αντίθεση προς τη βία, τον πόλεμο και την αλωτρίωση της σύγχρονης εποχής. Το «Αλγή» δεν είναι απαραίτητα ένας πραγματικός τόπος, θα μπορούσε όμως και να είναι έτσι, ένας άλλος τόπος, καλύτερος ανθρώπινος. Θα έλεγα πως είναι περισσότερο μια ηθική και πνευματική κατάσταση, ένας χώρος ελευθερίας και αλήθειας που θα ήθελα μέσα σε αυτόν να χωρέσει όλη η ανθρωπότητα.
0: Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
1: Ναι, βεβαίως. Όπως και όλες μου οι ποιητικές συλλογές, είναι ο εκδοτικός οίκος ο οποίος εκδίδει, πολύ σημαντικός εκδοτικός οίκος, που έχει βγάλει και αυτό το βιβλίο και είμαι ευγνώμων. Τι να σας πω τώρα, αυτή εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Έγινε μια πρώτη παρουσίαση στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Η δεύτερη έγινε λίγο προεβδομάδων εδώ στην Κηφισιά, από την Αντιδημαρχία της Κηφισιάς, τον Χρήστο Καλό, τον Αντιδήμαρχο, και την καθηγήτρια, την Λάουρα Λιπράντη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο μια συλλογή κοινωνικού προβληματισμού, ξέρετε, αλλά εδώ μιλάμε για μια ποιητική σύνθεση όπου το προσωπικό, το ιστορικό και το οικουμενικό συνυπάρχουν, όπως σε όλα μου τα βιβλία άλλωστε. Η συλλογή αυτή, όπως μου λένε κάποιοι αναγνώστες, είναι η πιο ευκολοδιάβαστη, διότι χρησιμοποιώ ένα λόγο σχετικά άμεσο και κατανοητό, χωρίς βέβαια να καταλείπω τον συμβολισμό και την μεταφορική δύναμη της ποίησης. Δεν σκέφτομαι και γράφω, νιώθω, αισθάνομαι και γράφω. Το συνέστημα προηγείται, η σκέψη ακολουθεί. Να σας πω για τους κύριους
0: εγώ να σας πω για ένα εξαιρετικό εξώφυλλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρετε. Αυτό το εξώφυλλο, να φανταστείτε, είναι μια χαλκογραφία ενός εξαιρετικού, πολύ γνωστού γλύπτη του Αριστίδη Πατσόγλου. Είναι όλη η Ευρώπη γεμάτο έργα του. Και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά έργα. Το έχουμε ένα έξω από τον Κενού Σταυρό, έχουμε ένα έξω από το Κάραβελ. Ο Άγιος Ελευθέριος, αυτές οι χαλκογραφίες είναι δικές του και τα μουσαϊκά γύρω-γύρω της Αλεξάνδρας Πατσόγλου, της σύζυγου του. Πάντως, το Παρίσι είναι γεμάτο από έργα του. Όταν λοιπόν είδα αυτή τη χαλκογραφία, η οποία είναι του 1971, φανταστείτε, είναι πολύ παλιό, μου εδώ και 30 και χρόνια, είπα: Αριστίδη, θα βάλω ένα έργο σου. Μου λέει: σου έχω εμπιστοσύνη, κάνω τι θες. Αλλά πιστεύω πάει,
0: εξαιρετικά. Και εγώ έτσι ξεφυλίζοντας το βιβλίο, διαβάζω που λέει ότι στους ήρωες της ζωής, πώς η βροχή Θεέ θα χρειαστεί να ξεπληθεί η αιμόφυρτη γη.
1: Ναι, αυτό. Έτσι, σωστά είναι. Βλέπετε, νιώθω αγανάκτηση και θλίψη με το θράσος του ανθρώπου. Αυτού του ίδιου ανθρώπου, ο οποίος ενώ είναι ικανός για τόσο σπουδαία πράγματα, ικανός για θαύματα, το έχουμε δει, ανταυτόν προτιμά να μετατρέπει ο ίδιος σε λίμνιο της ψυχής του. Ξέρετε, δεν μπορώ να δεχθώ ότι ενώ διαθέτουμε υψηλού επίπεδου τεχνολογία, έχουμε ταξιδέψει στο διάστημα εδώ και δεκαετίες, παρά τα αυτά αδυνατούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον, την ασφάλεια των παιδιών μας. Έχω γράψει για τους νέους επανειλημμένα. Τα ποίηματα αυτά στο «Σε άλλη γη» είναι κραυγές. Είναι ο κοινωνικός προβληματισμός και ελπίδα για ένα δικαιότερο κόσμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έως την τελευταία στιγμή που έκανα την επιλογή για τον πόνιμο αυτό, σκεφτόμουν τους πολέμους που βιώνουν οι άνθρωποι μας μέχρι σήμερα, τους οικονομικούς πολέμους που βιώνουμε όλοι, τον ψυχολογικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι καταστάσεις σε εμάς. Όσο βέβαια για τη φιλοσοφική διάθεση που θα έχετε δει, υπάρχει στη συλλογή μου και αυτή είναι απόρρια των υπαρξιακών αναζητήσεων μου ήδη από τα παιδικά μου χρόνια. Θα πω κάτι που είναι ένα χαρακτηριστικό γνώσμα της συλλογής. Παρόλο που καταγγέλλω την καταπίεση και την κοινωνική αδικία, δεν καταλήγει στην απεσιοδοξία. Αντίθετα, προβάλλω την αγάπη, την ενσυναίσθηση, είναι μια λέξη που τα τελευταία 8 χρόνια την ακούμε, αλλά δεν ξέρω κανείς αν την νιώθει, και την ελπίδα ως δυνάμεις που πιστεύω θα μεταμορφώσουν τον κόσμο. Τι να πω, η ζωή όμως έχει πάρα πολλές όψεις και θέλοντας έτσι να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, πρόσθεσα και ποίηματα από αναμνήσεις της γενέτειράς μου, της Λιβέκης, όπου παρουσιάζω όχι μόνο ως νοσταλγία, αλλά ως δύναμη αυτογνωσίας και σύνδεσης με τις ρίζες.
0: Και να ξεκινήσουμε έτσι με το βιογραφικό σας, ότι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς, με ποντιακές όμως ρίζες.
1: Ναι, και από τους δύο γονείς μου, ναι.
0: Σπουδάσατε στο Λονδίνο παραστατικές τέχνες, θέατρο και χορό και δημιουργική γραφή.
1: Ναι. Έχω ζήσει στο Λονδίνο 11 χρόνια που εργαζόμουν και δούλευα και ήμουνα και σε ράδιο. Σε ράδιο σταθμό είχα δουλέψει. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό σε κάποιο βιογραφικό. Ναι, είχα μια εκπομπή, είχα πολλές εκπομπές. Είχα μια εκπομπή για το βιβλίο, είχα άλλες εκπομπές που ήταν μια ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων του 24ωρου, που λεγόταν 24 ώρες. Φανταστείτε με εμένα να διαβάζω όλες τις εφημερίδες το πρωί και να πηγαίνω να κάνω εκπομπή. Και σπούδασε και όλα ταυτόχρονα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά η θέληση τα... Τι να κάνεις, όταν έχεις θέληση τα μπορείς και τα υπομένεις όλα.
0: Σίγουρα, και χρόνος, να υπάρχει χρόνος.
1: Ναι. Είχα δουλέψει και ως ανταποκρίτρια μετά, ως δημοσιογράφος μάλλον, σε πάρα πολλές, όλες τις παραγγελίες εφημερίδες και αργότερα στα Νέα του Λονδίνου ως αρχισυντάκτρια και μετέπειτα όταν ήρθα στην Ελλάδα ήμουνα για 2 χρόνια πολιτική ανταποκρίτρια για την Αθήνα, για τα Νέα του Λονδίνου.
0: Και να έτσι στο βιογραφικό διαβάζοντας ότι ήσασταν και υπεύθυνη διδασκαλία στα παιδιά των Ρωμά καθώς και σε προγράμματα κατά πολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού για ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, το έχω κάνει και αυτό, το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο, διότι προσπαθούσαν να βρούνε κάποιον να μπορέσει να κάνει, να βγάλει πέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πολύ δύσκολο. Τα παιδιά αυτά ήταν αντίθεσα, δεν υπήρχε και το σωστό μέρος, έτσι και το πλαίσιο. Και ευτυχώς βρέθηκα εκείνη τη στιγμή εκεί και ευτυχώς βρέθηκαν και αυτοί, γιατί έμαθα πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά και από την κοινότητα γενικά. Και έφτιαξα ένα χώρο για τα παιδιά αυτά, τα οποία μαζέψαμε όλα τα παιδιά από 4 έως και 15 ετών σε αυτό το χώρο, αντί να κυκλοφορούν στους δρόμους. Γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος των Ρωμά έχει πολύ ωραία σπίτια, τα παιδιά τους πάνε στο σχολείο, σπουδάζουν. Νομίζουμε ότι είναι όλοι στον δρόμο. Και αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που όταν ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν για την ανακύκλωση για τους γονείς, αλλά οι μητέρες ζήτησαν ένα χώρο για τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά έπρεπε να ξυπνάνε από τα χαράματα, να μπαίνουν σε ένα λεωφορείο, να τα πηγαίνουν τους όπως 1 χιλιόμετρο μακριά. Και όταν τα είδα τα παιδιά αυτά κουρασμένα, νισταγμένα, είπαμε αυτό είναι απάνθρωπο, δεν γίνεται. Μου είπαν τι προτείνετε. Λέω ότι προτείνω. Θα έρχομαι εγώ στην Αγία Βαρβάρα. Μου λένε τρελαθήκατε. Τι θα πω στην Αγία Βαρβάρα, βρήκα ένα χώρο. Δεν θα το πιστέψετε, κύριε Καραμπάρη, τον έφτιαξα σχεδόν μόνη μου. Δεν ξέρω και το βλέπω, σχεδόν μόνη μου τον έφτιαξα με τη βοήθεια των παιδιών. Από ανακυκλώσιμα υλικά κάναμε σκηνικά καταπληκτικά. Μάθανε να χορεύουν σε θεατρική παράσταση, να βγάζουμε μηνύματα ωραία μηνύματα, εκπαιδευτικά, σε ένα θεατρικό παιχνίδι, θεατρικό έργο. Και μου λέγανε οι γονείς στην αρχή, οι πατεράδες και οι μητέρες, αλλά είστε τρελοί, τα παιδιά μας δεν πρόκειται να κάτσουν. Και τους έλεγα, αφήστε με να προσπαθήσω. Τελικά, όταν έγινε αυτό και η προσπάθεια αυτή είχε πολύ, έτσι, ήταν καρτερή, μου βγάλουν το καπέλο, μετά έκανα και κάποια... Είχα καλέσει τον συγχωρεμένο του Φίλια, τον καθηγητή του Φίλια, και μου λέει ο Φίλιας, εντάξει, θα έρθω, το κάνω για σένα, γιατί ήταν πνιγμένος. Πήγα και τον πήρα, τον πήγα στην Αγία Βαρβάρα και βλέπει μια άδεια αίθουσα. Και τι θες, παιδί μου, να κάνω, να μιλήσω, εδώ σε ποιο να μιλήσω. Λέω, δεν το πιστεύω, τι γίνεται. Γιατί να κάνω, τι να κάνω. Μου λέει ο Κουστής ο Παράς, ο δημοσιογράφος, που τότε έκανε το συντονισμό όταν να κάνει. Μου λέει, Μίνα, πήγαινε και βρες ανθρώπους και φέρτους. Πηγαίνω λοιπόν, τους λέω, ελάτε σας παρακαλώ και έχουμε και φαγητό. Δεν λέω, έχουμε μπουφέδες και τέτοια λοιπά. Γέμισε η αίθουσα, μετά φέραμε φαγητό, φάγαμε. Αλλά ένα από τα πράγματα που πραγματικά είμαι πολύ περήφανη που έχω κάνει, έχω κάνει πολλά, αλλά αυτό ήταν ένα λιθαράκι που είπα, αχ, έβαλε ένα λιθαράκι. Φανταστείτε ένα παιδάκι, 6 χρονών, δεν είχε πάει ποτέ. Ποτέ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ το πήρα μια μέρα και το πήγα στην Ακρόπολη. Του αγόρασε ένα μικρό μαγνητόφωνο και άκουγε μουσική. Ήταν εξαιρετικό ταλέντο. Και μου έλεγε τα όσα παίρνεγε. Και έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Ήταν το 1999. Το 1999, θυμάμαι, ήμουν ανήπαντη, ήμουν αραβωνιασμένη και μια μέρα είχα να πάω κάπου πολύ σημαντικά. Και είπα στο σύζυγό μου, πρέπει να έρθεις, να πας. Μου σου λέω, να κάνω τι. Του λέω, πρέπει να έρθεις, του λέω, να κάτσεις με τα παιδιά για 2 ώρες μέχρι να επιστρέψω. Πήγε ο σύζυγός μου, τα παιδιά παίζανε, κάνανε, του λέγανε να παντρευτείτε την κυρία Νίνα. Λέγανε. Μου λέει ο σύζυγός μου, τώρα καταλαβαίνω και τα αγαπάς αυτά τα παιδιά. Είναι εξαιρετικά. Τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Απλά πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία και σε αυτά τα παιδιά να τα αγκαλιάσει η πολιτεία και να δείξουν τα ταλέντα τους. Ξέρετε. Και δεν εννοώ μόνο στη μουσική και στα γράμματα.
0: Παντού, απλά παντού.
1: Χρειάζονται ευκαιρίες, εσείς ευκαιρίες. Ναι. Ναι, ναι.
0: Και άλλο ένα... Και άλλο ένα, έτσι, συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι, πήρατε και ένα, τιμηθήκατε με το Αλφα βραβείο ποίησης στην Ποντιακή Διάλεκτο για το ποίημα «Πόντια Μάνα».
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είμαι υπερήφανη, πρέπει να σας πω, γιατί εγώ δεν πιστεύω στα βραβεία. Και τα ελάχιστα βραβεία που αναφέρονται για κάποιο λόγο, αλλά εγώ, ξέρετε, δεν κυνηγάω, δεν στέλνω ποίηματα για να δω. Δεν γράφω πρώτα απ' όλα για να δω, να μου πούνε κάποιοι, μια επιτροπή, οποιαδήποτε επιτροπή και να είναι αυτή, να μου πει αναξίζει το ποίημά μου. Το θεωρώ και λίγο χαζό. Ναι, αυτό το βραβείο το μου ζήτησε η κυρία Ζαλόνη, το περιοδικό Πίτρια, που έχει το περιοδικό Κελενό, μου είχε πει ότι πρέπει να έρθετε να πάρετε το βραβείο. Δεν ξέρω, εγώ δεν πρόκειται. Αλλά επειδή είχε συμπέσει με τα 100 χρόνια. Είπα, αλλά θα μαθήσω να μιλήσω λίγο για τον Πόντο. Γι' αυτό έκανα και πήγα σε αυτό το κατάμεστο αμφιθέατρο, σε μια πολύ ωραία αίθουσα του Δήμου του Περιστερίου. Και εκεί πραγματικά μου λένε, διαβάστε το ποίημα. Το διάβασα, δεν μπορούσα. Θα μάθω 3 φορές. Έκλειγε ο κόσμος. Μιλάμε, ήταν πολύ, πολύ. Και μετά πήραν εφημερίδες, η μία εφημερίδα μετά την άλλη, και βάζανε. Τέλος πάντων, ήταν πολύ τιμητικό, γιατί αυτό το ποίημα, ξέρετε, το έχω προσθέσει στην πρώτη μου ποιητική συλλογή που λέγεται «Ανήνη Ξελάκη», είναι αναγραμματισμός του ονόματός μου. Και θυμάμαι ότι άρχισε να μπαίνει στο τυπογραφείο τα ποίηματα, να τυπώνεται το βιβλίο, και καθώς έτρωγα, ήταν απόγευμα, λέω στη σύζυγο μου, είναι δυνατόν. Είμαι Ποντία και δεν έχω γράψει τίποτα για τον Πόντο. Και γράφω εκεί την ώρα απνευστή την Πόντια Μάνα και το στέλνω. Και τους λέω, συγγνώμη, θα αφαιρέσετε 2 ποίηματα, γιατί ήταν τρισέλιδο είναι αυτό. Και θα βάλετε την Πόντια Μάνα. Τελικά το βάλανε και αυτό το ποίημα, από ό,τι μου είπε η κόρη μου χρόνια μετά, εντελώς τυχαία το είδαμε, το πήρανε σε διάφορες συλλόγους, το τραγουδίσαν, αλλού το διαβάσαν. Δηλαδή, εντάξει, είναι. ένα ποίημα που μιλάει για τα γεγονότα, τα καθαριστικά γεγονότα που έχουν συμβεί. Και είχα βάλει και τη γιαγιά μου, η οποία μέσα σε μια βάρκα τη βάλαμε, την αδερφή της δίδυμη, και βάλαμε το ένα παιδί σε μια βάρκα, το άλλο στην άλλη, και είπαν εντάξει, καλή τύχη. Και χωριστήκανε τα δύο αδερφάκια, και αυτό το αναφέρω. Αλλά έχω ιστορικές αναφορές μέσα, βεβαίως, τις οποίες ακόμη και Τούρκοι ιστορικοί, που είναι σωστοί ιστορικοί, τα λένε ότι ήταν έτσι τα γεγονότα, και όχι κάπως αλλιώς, όπως θέλουν να μας τα σερβίρουν κάποιοι πολιτικοί.
0: Ωραία.
1: Δεν περίμενα να με ρωτήσετε τέτοια πράγματα, τέλος πάντων.
0: Όχι, τώρα να πάμε στο βιβλίο,
1: ναι.
0: Σε άλλη γη, σε αυτό, είπαμε έτσι λίγα πραγματάκια, να σας γνωρίσει και οι ακροατές.
1: Ναι, ναι. Τι να πω, να σας διαβάσω, αν θέλετε, να σας διαβάσω ένα ποίημα. Θα σας διαβάσω, αν είναι μεγάλο, θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα μόνο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το ρούχο της ειρήνης. Αυτό είναι αφιερωμένο σε μια πολύ αγαπημένη φίλη, την Αλυσμόντη τη Μέρη Παπακοσταντίνου, η οποία ήταν μάλιστα και ήταν υποψήφια για τη γυναίκα της Ευρώπης κάποια χρονιά. Αυτή είναι μια επίσης σπουδαία γλύπτρια, πολύ φίλη. Την είχα κάνει φίλη όταν της είχα πάει συνέντευξη στο Λονδίνο, φανταστείτε, και την ξαναείδα μετά από χρόνια στην Αθήνα. Είναι η γλύπτρια των Ινουσών. Θυμόσαστε που όταν μπαίνει στις Ινούσες έχει μια πολύ όμορφη, νομίζω είναι μπρούντζινη, σε καλωσορίζει μια, πώς το λένε, όχι νεράιδα, μια γοργόνα. Είναι της Παπακοσταντίνου και πολλά άλλα. Έχει στις Βρυξέλλες, έχει την Ευρώπη, το έργο της την Ευρώπη στην Κοινοβούλια και σε πολλά άλλα μέρη. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο στη Μέρη Παπακοσταντίνου. Γδίστε με από το ρούχο της εντοσύνης, το ασήκωτο, το φρικτό του πολέμου, το βαρύ για τις πλάτες μου στο αίμα βουτυγμένο. Σπέρισαν πρόκειες το σώμα τρυπούν. Άκαρδος αφήνουν, την αγάπη αφαιρούν. Ζεστό αίμα από το στόμα να βρίζει. Το παραμορφωμένο πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια, την κοιλιά χρωματίζει. Πώς για ειρήνη τολμάς να μιλάς, όταν τους δίμιους προσκυνάς. Μαύρες σελίδες στα κατάστοιχα της ιστορίας μοιάζουν όρνια κατασπαρακτικά στο θόλο του ουρανού ξυλά. Με ράμφια βουτυγμένα σε μελάνια από αίμα την ιστορία ξαναγράφουν, πάτρια εδάφη διαγράφουν, παιδιά, αθώες ψυχές, αμάχους δεκατίζουν. Ποια κατάρα μας βόλιασε μίσος. Ανάμεσα σε κουφάρια ακόμα τους αναζητώ. Με ένα ανεμοχτύπημα ο χάρος ο αδάφητος τους έστησε χορό. Και τώρα που στερήθηκα παιδί, πατέρα, μάνα, αδελφή, κι εγώ ορφανή. Κλπ. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο.
0: Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά χρειάζεται να ακούγονται.
1: Καλό. Για να αλλάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι ένα ποίημα που έγραψα το 2019 στη Σκιάθο και το αφιέρωσα στη Σόνια Θεοδωρίδου, με την οποία τώρα συνεργάζομαι και τραγουδάει, ερμηνεύει εξαιρετικά. Ποίηματα που έχει μελοποιήσει ο Γιάννης ο Ιωάννος, συνθέτης, εξαιρετικές μελωδίες, τι να σας πω τώρα. Και είναι ένα από τα αγαπημένα της. Όταν το διάβασα, μου λέει δεν είναι δυνατόν, σαν να με ήξερες. Και αυτό το ποίημα θα το ακούσετε ερμηνευμένο κάποια στιγμή, ελπίζω πολύ σύντομα, από την ίδια. Δεύτερο χέρι αρνούμενα ζω. Δεύτερο χέρι ζωή αρνούμενα ζω. Αν θες να λέγεσαι γενναίος, μην πισωχωρείς. Βγες στη βροχή, λούσω τις καταιγίδες. Με το φως των κεραυνών σκίσε το σκοτάδι. Άφοβα διάσχισε την έρημο. Στο γυμνό κορμί της κοιμήσου, αφέσου. Αφού γκράσω στον παλμό της, μάθε την εκοφαντική σιωπή. Το πρωί, δίσου την κάψα του ήλιου. Συπόλυτος κάτω από ξέσκεπα καλοκαίρια. Και πούλουσε την προδομένη συνείδησή σου. Καβούκι χελώνα στην πλάτη κουβαλάς, σκαρφαλωμένη σε ξεχασμένα ερείπια της ιστορίας σου, σου φόρτωσαν, μα δίχως την υπομονή του υπάκου γαϊδουράκου.
0: Μπράβο σας, είναι εξαιρετικό. Και ακούγοντας και διαβάζοντας.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να διαβάσω δικά μου βήματα, είμαι χάλια. Διαβάζω οτιδήποτε και τηλεφωνικό κατάλογο. Αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω ένα που έγραψα για τα παιδικά μου, έτσι, τις παιδικές μου αναμνήσεις. Αυτό είναι το 1995 το έγραψα, τα παιδικά σου όνειρα. Τα παιδικά σου όνειρα σε 30 βαθμούς πλένεις. Μην ξεθοριάσουν, ανεξίπλα να παραμείνουν. Μνήμες να πλάθουν, να αναπέμπουν. Η δροσιά τους χάδι, ο ροδοκέντητος ήλιος των παιδικών σου χρόνων, φεγγείται στην καρδιά. Η μυρωδιά από καραμελωμένα μήλα και κέικα από πιπερόριζα σε σχήμα καρδιάς χυμητάρει των φιλιών της μάνας που κάποτε μου ραγούσαν στα πάλευκα μάγουλά σου.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό και αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι διάφορα ποίηματα μέσα σε αυτά. Έχω και ένα ποίημα το Μετρόπολης, το οποίο θέλω να δείξω την... Είχα δει την ταινία Μητρόπολη, στην οποία ίσως την έχετε δει οπωσδήποτε κι εσείς, το Fritz Lang. Ήμουν παιδί ακόμη, μαγεύτηκα, γοητεύτηκα και κατά τα φοιτητικά μου χρόνια έγραψα στο Πολυτεχνείο μια έκθεση για την ταινία αυτή. Στο ποίημα Μητρόπολης δείχνω την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα σε ένα σύγχρονο έτσι, τεχνοκρατικό κόσμο. Και θέλω να αξιοποιήσω έτσι, τη μεταφορά της μηχανής για να προσεγγίσω τον άνθρωπο. Αλλά όχι ως ένα απλό έτσι, βιολογικό, αλλά ως ένα σύνθετο σύστημα μνήμης και συναισθημάτων και τραυμάτων και επιθυμών κλπ. Και θέλω να τη δείξω και όχι ως μόνο μηχανισμό, αλλά ως και μυστήριο. Δεν χρησιμοποιώ βέβαια γιατρικούς όρους, αλλά λέξεις τεχνολογίες όπως βίδες, συχνότητες, ηλεκτρόδια κλπ. Και προειδοποιώ για την εθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και τη διάρκεια αναζήτηση της ταυτότητάς μας, της ανθρώπινης, έτσι, μέσα σε ένα ολοένα και πιο μηχανοποιημένο κόσμο. Πιστεύω η τεχνολογία δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως το ανθρώπινο μυστήριο. Και το λένε και οι γιατροί, πολλοί γιατροί. Είχα μιλήσει με έναν εξαιρετικό νευροχειρουργό και μου λέει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσω. Είναι σε άλλο ήχος, εντελώς άλλο ήχος.
0: Φυσικά, με μεγάλη χαρά και κάποιες άλλες ερωτήσεις θέλω να κάνω μετά και να ακούσουμε και κάποια τραγούδια που έχει μελοποιήσει ο συνθέτης ο Γιάννης Ιωάννου.
1: Ναι, βεβαίως. Πείτε μου. Πού είναι αυτό το Μητρόπολης, πού είναι το τώρα να το βρω. Αυτό ήταν να μπει στο πρώτο μου βιβλίο, αλλά δεν το... Έβαλα γιατί είχα βγάλει και έβαλα το αυτό. Αν ανοίξεις κάποιον, αφαιρέσεις όλες τις βίδες, σταματήσεις τη ροή της λάσπης, μετακινήσεις συνδέσμους, κόψεις ηλεκτρόδια, αλλάξεις τη συχνότητα του εγκεφάλου. Οι ήχοι της φύσης καλύπτουν τις ακίνητες σιρήνες, κατευθυνόμενες αβύσους, που σε παρασύρουν και σε αποσυνδέουν. Θα αντιληφθείς την πολυπλοκότητα του μηχανισμού του ανθρώπου. Μια λάθος κίνηση και ανοίγουν σκιόφατα παράθυρα. Κρυφά σιρτάρια, κάμερες μεθυσμένες, αργοκίνητες τραγουδούν. Για παλιά πάθη, χαμένες ευκαιρίες, στέγνωσαν στα μαλλιά σου. Ατμοί ξεπηδούν από μια καταπακτή. Σάλαμοι με στεβαγμένα φαρμακερά βέλη, ποικίλων αντεχών και ήδη πόνου. Προπαγανδίζουν και αυτοσχεδιάζουν, πεινώντας τεχνικές θανάτου, με ηλεκτροχημικά σήματα που αλλοιώνουν τη βούληση συμφύρονται. Ηλεκτρόδια κάθε λογή, σκουμπιά, μικρά, στραφτερά, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα. Προσοχή, λάθος κουμπί. Πέθανες.
0: Εξαιρετικό και αυτό.
1: Ναι, λέω να ακούσουμε κάτι, γιατί μετά δεν θα προλάβουν ίσως.
0: Ναι, γι' αυτό. Να πούμε και λίγο μετά, να πούμε για την συνεργασία σας με τον Γιάννη Ιωάννου. Πάμε να ακούσουμε σε άλλη γη και επιστρέφουμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ.

Μονάχια, πουλιά, ρωμαλαία, μεγάλα φτερά θα τη μεταφέρουν εκεί που πίνα μαστίζει τη γη, εκεί που το παιδί αφήνει τη τέλεια.

Πόσους αγγέλους δολοφόνησαμε στο φως του πορφυρού απέμα ήλιου. Με σιδερένιες αγκαλιές ζεστάναμε. Τα δάκρυά τους αγνοήσαμε, τα πάλευκα φτερά τους ψαλιδίσαμε.

Αγγέλοι να θυσιαστούν, να πλουτίσουν ισχυροί. Τα παιδιά απλά αριθμοί. Πολλά θα φύγουν από του πολέμου την κραυγή. Χημικά, όπλα, δολοφονίες, βιασμοί. Κάποια από έξυπνες βόμβες όπως τις είχαν πει. Για άλλα πάλι δεν υπάρχει γάλα ούτε φαΐ. Τα παιδιά του πολέμου μας έχουν πει.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Νίνα Αλέξη, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, ακούσαμε κάποια τραγούδια που μελοποίησε ο συνθέτης Γιάννης Ιωάννου.
1: Ναι, ο Γιάννης Ιωάννου. Το Γιάννη τον Ιωάννου τον γνώρισα διαζώσεις τα Χριστούγεννα του 2024. Ήξερα τη δουλειά του, βέβαια, είναι εξαιρετικός. Και του έδωσα δύο βιβλία μου. Μας ήταν το Άνω Θρόσκο, γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα ποίηματα που μελοποίησε είναι από το Άνω Θρόσκο, ένα πολύ δύσκολο έτσι, βιβλίο. Του έδωσα δύο βιβλία. Ο Γιάννης τα διάβασε, του άρεσαν πάρα πολύ. Και με παίρνει μετά από λίγες μέρες και μου βάζει να ακούσω μελοποιημένα δύο εξ αυτών. Δύο ποίηματα. Πραγματικά ξετρελάθηκε, ξεπλάγει βέβαια θετικότατα, πολύ ευχάριστα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, μου έβαλε και δεύτερη εκδοχή. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Εμάς συγκινήθηκα γιατί η επιλογή των ποιημάτων που έκανε ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Είμαστε κρεμασμένοι. Η ανάπηροι άγγελοι που μιλά για τα παιδιά και τα ναρκωτικά. Συγκινήθηκα και λέω, κοίταξε, έχει ευαισθησία αυτός ο άνθρωπος. Αφού κάναμε λοιπόν, μαζευτήκανε κάποια τραγούδια, νομίζω 7 στο σύνολο, βγάλαμε το άλμπουμ τον Οκτώβρη, την μέρα του γενεθλίου μου, τον Οκτώβρη του 2025. Βγήκε το τέτοιο το άλμπουμ μας, το «Ψυχές», το οποίο είναι ένας τίτλος από ένα ποίημα μου από την πρώτη ποιητική συλλογή. Και υπάρχουν αυτά τα υπέροχα μελοποιημένα από τον Γιάννη Ιωάννου, τον εξαίρετο συνθέτη, τα μελοποιημένα αυτά τα ποίηματα. Μετά, ο Γιάννης είχε μελοποιήσει και ένα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, πολύ δύσκολο ποίημα, που ήταν από το Άνω Θρόσκο, ένα ερωτικό ποίημα και λέγεται «Προσμονή». Το ακούω και βλέπω μία συνέντευξη της Σόνιας Θοδωρίδου που έδινε κάπου στην ΕΡΤ, στην Κεραία νομίζω έτσι λέγεται η εκπομπή, και λέω πρέπει, του λέω Γιάννη, αυτό το τραγούδι πρέπει να το πει η Σόνια Θοδωρίδου. Μου λέει, παιδάκι μου, τι να σου πω, αν νομίζεις μπορείς να την πει. Λέω, δεν γίνεται, πρέπει κάτι να κάνω. Στέλνω μήνυμα στην κυρία Θοδωρίδου, της λέω, δεν της είπα τίποτα, λέω, θέλω να σας στείλω τα βιβλία μου. Αυτή λέω, με τα χαράς, μου έδωσε τη διεύθυνσή της, τα στέλνω. Εγώ εντωμεταξύ πήγα διακοπές με την κόρη μου στο Βουδαπέστη, γιατί είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και είπα να την πάω να δει τα μουσεία κλπ. Η Θοδωρίδου με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν το σήκωνα. Ήμουν διακοπές, δεν ήξερα και ποιος ήταν. Έρχομαι, λέω, καλά, δεν με πήρε. Εντωμεταξύ αυτή έψαχνε εμένα, εγώ αυτήν. Βρεθήκαμε τελικά. Μου λέει, είναι πάρα πολύ ωραία τα ποίηματα κλπ. Της λέω, κυρία Θοδωρίδου, έχουμε ένα τραγούδι, το οποίο το έχει μελοποιήσει ένα ποίημα ο κύριος Ιωάννου, μου λένε δεν γίνεται γιατί έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο δεκαετές με την EMI International κλπ. Και δυστυχώς δεν μπορώ κλπ. Αλλά επειδή εγώ ήμουν τόσο ίσως πιεστική, δεν ξέρω, μου λέει δεν μου το στέλνετε να το ακούσω. Τι στο στέλνω και βέβαια, εντάξει, ξετρελάθηκε. Μπαίνουμε στο στούντιο μετά από λίγο καιρό, κάνουμε την ηχογράφηση. Να φανταστείτε τώρα, έχουμε ηχογραφήσει ήδη 5 νομίζω τραγούδια. Εντάξει, εξαιρετικά, σε άλλο ύφος έτσι. Είναι σε άλλο ύφος εντελώς. Γιατί είναι υψήφωνος η Σόνια Θοδωρίδη, όπως ξέρετε. Και τώρα είμαστε στη φάση που μπήκε, μάλιστα με πήρε την περασμένη Τετάρτη, νομίζω. Ήμουνα στην Αθήνα, με πήρε από το Παρίσι. Είχε πάει για δουλειά και με πήρε να μου πει και της είπα μην ανησυχείς, θα τα κάνω και έχω μεταφράσει τα ποίηματά μου, εγώ ίδια τα μεταφράζω και τα έγραψα και στα αγγλικά και μπήκε και έκανε και το πρώτο ή νομίζω δύο πρώτα τραγούδια και στα αγγλικά σε μουσική πάλι του Γιάννη Ιωάννου, εξαιρετική. Περιμένω, ανυπομονώ να ακούσω σχόλια.
0: Και εμείς περιμένουμε να βγουν.
1: Πραγματικά. Δεν μπορώ να σας πω, δεν είναι όλα μαζί. Είναι η μουσική με αυτά τα λόγια. Γιατί διάλεξε, εγώ δεν το θυμόμουν. Το είπε στην παρουσίαση του βιβλίου μου, ήρθε που δεν την περίμενα για να πω την αλήθεια, γιατί έτρεχε. Και ήρθε και είπε ότι ότι κάνουμε το CD με. Ότι είναι ερωτικά τα ποίηματα αυτά, τα τραγούδια που θα τραγουδήσει. Αλλά πραγματικά η μουσική, η εξαιρετική. Πού να σας πω, είναι για ηρώδιο και πάνω. Έχει σε κάποιο ποίημα φοβερό, έχει, πώς το λένε, έχει τουλάχιστον 30 άτομα που τραγουδάνε, γιατί η Σόνια Θοδωρίδου έχει και δική της, πώς το λένε, δική της ομάδα που τραγουδά κλπ. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και περιμένω, ανυπομονώ να βγει όλο αυτό το CD, πώς θα είναι, δεν ξέρω πώς θα είναι, και να βγει στις πλατφόρμες, στις ξένες, να νομίζω, εντάξει, θα το χαρεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Και εμείς τώρα μας ήρθε η αγωνία για αυτό το άλμπουμ.
1: Ναι. Μα είναι πραγματικά, σας μιλάω, το περιμένω πώς και πώς και ο Γιάννης και η Σόνια, αλλά είναι κάτι που βάλαμε και οι τρεις, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, και οι τρεις μαζί, ο ένας έβαλε τη μουσική, ο άλλος την ποιήση, ο άλλος την ερμηνεία, και έγινε κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Δυστυχώς δεν μπορείτε να τα ακούσετε, γιατί πρέπει να βγει, υπάρχει ένα συμβόλαιο και πρέπει να βγει πρώτα όλο το άλμπουμ και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
0: Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλό ταξίδι, με το καλό να βγει.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καραμπάρη.
0: Και να πούμε ότι μας πήρε τηλέφωνο ο συνθέτης, ο Γιάννης Ιωάννου, μας ακούει.
1: Ότι τα έχουμε πει σχεδόν όλα. Το τι έχουμε πει, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο από το να μιλάμε, έτσι.

0: να πούμε και για τους νέους κάτι θέλατε να πείτε.
1: Ναι, ήθελα να σας πω κάτι. Πραγματικά νιώθω ευτυχής και το λέω αυτό, που νέοι άνθρωποι διεκδικούν ένα μερίδιο των αναγνωστών μου. Τους είμαι γνώμων. Σε κάθε παρουσίαση που κάνω, όλα τα χρόνια, ακόμα και σε θεατρικά, είχα νέους ανθρώπους δίπλα μου. Αυτό για μένα είναι το καλύτερο βραβείο. Νιώθω ευλογημένη που τους συναντώ στις παρουσιάσεις μου, έρχονται και μου μιλάνε. Διότι όπως θα γνωρίζετε και εσείς, το αναγνωστικό κοινό, κύριε Καραμπάρη, της ποίησης είναι πολύ μικρό. Αφού θεωρείται ακόμη ποίηση δύσκολο είδος, έτσι. Δυστυχώς, ως προς τους νέους, θέλω να πω και αυτό, είναι σαν η κοινωνία μας να τους έχει γυρίσει την πλάτη. Τι τους αφήσαμε ως παρακολουθεί και σκέφτομαι τώρα. Και τι πρότυπα έχουν αυτά τα παιδιά. Λόγω του ότι διανύουμε έτσι εξεταστική περίοδο, θα ήθελα να πω για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν θα πάψω να το λέω, εξακολουθεί να καλλιεργεί την αποστήθηση και να μην επιτρέπει σε λαμπρά μυαλά να αναπτύσσουν κριτική σκέψη όπως γίνεται στο εξωτερικό. Μπαίνουμε με τόσο κόπο στο πανεπιστήμιο, ξέρω, η κόρη μου είναι στο ΕΚΠΑ, μοχθούν, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και έπειτα η ίδια χώρα τους διώχνει. Τι να πω, είμαστε τραγικοί. Να ευχηθούμε εδώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται και δεν είναι αποστήθηση μόνο, παπαγαλία που λέγαμε.
1: Παπαγαλία. Εκεί. Και ξέρετε κάτι, στην Αμερική που, που λατρεύουν την κριτική σκέψη να έχει ένας και σου δίνουν, σε πληρώνουν, σου δίνουν, εγώ ξέρετε στο εξωτερικό σπούδασα μόνο με ποτήρια, όλες μου σπουδές. Εκεί σε πληρώνει για να είσαι ο εαυτός σου και όχι να παπαγαλίζεις ένα εγχειρίδιο, βιβλίο, μια μελέτη ενός καθηγητού κλπ. Είναι ντροπή. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί σήμερα άκουσα στις ειδήσεις και πραγματικά ταράχτηκα, δεν μπορώ να σας πω. Νιώθω αηδιασμένη από αυτή την κατάσταση που έχει στη χώρα μας με το φαινόμενο των γυναικοκτονιών που πραγματικά δεν έχει τέλος. Σήμερα άκουσα για μια γυναίκα και μετά μου είπαν για άλλη μια. Η γυναίκα στις μέρες μας, ξέρετε, κύριε Καρπάρ, νιώθει απροστάτευτη. Και πιστεύω όπως και ο περισσότερος κόσμος πρέπει επιβάλλεται να επιβληθούν πολύ αυστηρότερες ποινές. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να σε σκοτώνει. Ξέρετε, έχω κάτι σατυρικά ποίηματα, τα έχετε δει, όπως το AI, η πρόοδος. Η πρόοδος βέβαια είναι με ένα τρισέλιδο ποίημα, με αποσιοποιητικά, γιατί είναι ειρωνικό η πρόοδος. Και βλέπεις εκεί τη γυναίκα πώς τη δείχνουν στη διαφήμιση από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως σήμερα. Μα είναι δυνατόν να βλέπω μια γυναίκα με κατεβασμένο εσώρουχο, μια σερβιέτα μέσα, να βάζουν υγρό, να μου δείχνουν τα μπούτια της για να δείξω τι, τη σερβιέτα, όλα. Φουσκώματα, πρεξίματα, διάρρειες, ακράτεια, μασέλα για τεχνητή, κόλλα για τεχνητή οδοντοστοιχεία. Όλα η γυναίκα θα τα επομιστεί. Αν είναι δυνατόν. Αναρωτιέμαι ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτές τις αηδιαστικές διαφημίσεις. Και ξέρετε, γι' αυτό και σατυρίζω και γράφω γι' αυτό το ποίημα. Γιατί ξέρετε, όπως ξέρετε, μέσω της σάτυρας μπορείς να πεις κάποια πράγματα έτσι πιο εύπεπτα και να πεις σημαντικά πράγματα. Και πραγματικά είμαι αγανακτισμένη. Απ' τη μία μας γελιοποιούν, απ' την άλλη μας σκοτώνουν, απ' την άλλη. Τι να σας πω. Φανταστείτε τώρα να έχετε μία νέα κοπέλα στο σπίτι, 22 χρονών, πού να θέλει, 25, 27, να θέλει να παντρευτεί. Με όλα αυτά που γίνονται. Τι να σας πω. Νιώθω ντροπή ως άνθρωπος και ως γυναίκα.
0: Εννοείται πρέπει να πάρθουν μέτρα για τις γυναίκες, πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια.
1: Δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι φοβερό. Τι άλλο θέλετε τώρα.
0: Να πούμε ότι ο Γιάννης Ιωάννου είναι γεννημένος στις 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας.
1: Ω Θεέ μου! Μάλιστα! Μπράβο, ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ξέρω εχθείς, όπως είναι και η Σόνια η Θοδωρίδου. Λέω μια μέρα, Θεέ μου, την τραβάμε στο εχθείς. Με δύο εχθείες.

0: στούντιο. Ναι, ναι, δεν το ήξερα ήταν τη μέρα της γυναίκας. Εγώ, κοιτάξτε, τη μέρα της γυναίκας κάποτε έγραφα. Έγραφα. Είχα γίνει γραφική, είχα κατά. Γιατί έγραφα ότι πρέπει να είναι δωρεάν τα τεστ πάπη, η μαστογραφία. Πολλά πράγματα. Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι αυτά όλα ήρθαν μόνα τους, από μόνα τους. Ξέρετε τι δρόμο είχαν να διανύσουν οι γυναίκες, όχι για την ψήφο μόνο, για να φτάσουμε ώστε να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, η καλύτερη μέρα να γιορτάσεις, μη μου στέλνετε σας παρακαλώ ευχές, μη μου στέλνετε λουλούδια και βλακίες, αλλά να πάτε να διαδηλώσετε. Να πάτε να διαδηλώσετε. Για αυτά που πρέπει να έχουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να δέχομαι. Έρχονται οι τουρίστες, καλώς έρχονται οι άνθρωποι και εμείς πάμε στις χώρες τους. Αλλά όταν βλέπω το παιδάκι που έρχεται από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ακόμα και άλλες χώρες, όχι τόσο πλούσιες, και τους βλέπω, ήμουνα πέρσι, πήγα λίγες μέρες στη Ρόδο και έβλεπα τα παιδάκια τρώγανε το παγωτό με μια τεράστια, πώς το λένε, βάφλα, την οποία τα παιδιά τόσο χορτάτα την αφήναν. Το Ελληνόπουλο, σας μιλάω ειλικρινά, 7 στις 10 φορές ήταν με ένα ξυλάκι και έκλειφε το ξυλάκι. Από τη στιγμή που είμαι, λέγομαι Ευρωπαία, αυτό μας λένε Ευρωπαίους, γιατί εμένα το παιδί μου δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση? Γιατί δεν υπάρχει η ίδια πολιτική, πολιτική οικονομία? Γιατί το Ελληνόπουλο δεν παίρνει μια γυναίκα που έχει 4 παιδιά τα λεφτά που παίρνει η Ελβετή? Παίρνει 400 ευρώ για κάθε παιδί. Σε άλλη χώρα 240, σε άλλη 280. Και μετά μας μιλάνε γιατί δεν κάνουν οι Έλληνες παιδιά. Πώς να κάνει ο Έλληνας παιδιά, για πείτε μου.
1: Δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να δοθούν αυτά.
0: Όταν γράφω, ίσως και είπαν κάποιοι κριτικοί επειδή έχει ευαισθησία και λοιπά, γι' αυτό έχω αναγνώστες. Ξέρετε, όταν γράφω εγώ ξεδιπλώνω την ψυχή μου, έτσι γίνομαι γέφυρα για να προσεγγίσω τον συνάνθρωπό μου. Και η επίσημη μου, που σας είπα και πριν, είναι ανθρωποκεντρική. Εγώ γράφω για να αποτυπώσω στο χαρτί τις εκρήξεις του εγκεφάλου, τους ψήθυρους της ψυχής μου. Όταν ασχολείσαι με τόσο σημαντικά επανανθρώπινα αναρτήματα, δεν είναι εύκολο. Ο πόνος είναι βαρύς, κουβαλά σε αυτό το ψυχικό φορτίο. Δεν είπα πάντα δοσμένο ποιητικά, έτσι. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ, κάνουμε ποιήση. Δεν ξέρω τι θέλετε, πώς θα θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Τι λέτε, να ακούσουμε άλλα δύο, ναι, τραγούδια, έτσι, τις Πυγολαμπίδες. Ναι.
0: Α, ωραία, οι Πυγολαμπίδες. Αυτό να φανταστείτε, οι Πυγολαμπίδες το εμπνεύστηκα όταν ήμουνα στο Δέλτα Μεκόνγκ με τον σύζυγό μου, στο Βιετνάμ, το 2001 ήτανε, και είδα κάτι παιδάκια, ενώ ήτανε με ρακέντητα ντυμένα, ξυπόλυτα, μαυρισμένα τα ποδάρια, βρώμικα, χωρίς παπούτσια. Είδα κάποια παιδιά να λάμπουνε. Τα χαμόγελά τους ήταν τόσο αληθινά, αστραφτερά. Τα ίδια παιδιά και κάποια άλλα τα είχα δει ξανά το βράδυ. Και είπα στον σύζυγό μου, κοίταξε πόσο ευτυχισμένα φαίνονται αυτά τα παιδιά. Και έτσι ήρθε η έμπνευση για το ποίημα Πυγολαμπίδες. Γι' αυτό και για των κεραυνών. Και ο συνθέτης μας εδώ, ο Ιωάννου, έκανε μια εξαιρετική σύνθεση. Αυτό το... έκανε δύο και δεν ήξερα πια να προλάβω. Δεν ήξερα πια να διαλέξω και του είπα αυτή μου. Αλλά και η άλλη που είχε κάνει, η άλλη εκδοχή, ήταν εξαιρετική, εξίσου εξαιρετική. Ναι, ας το απολαύσουμε.
1: Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.
0: Ωραία.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Νίνα Αλέξη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Ναι, πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα σας διαβάσω τώρα μερικά φραγμέντα που είναι στο τέλος, εγώ πάντα βάζω, έχει γίνει πια παράδοση, έχω γύρω στα 75 σελίδες ποίηματα και τις τελευταίες 10-15 σελίδες 20 βάζω 80-90 φραγμέντα όσα χωράνε. Θα σας διαβάσω μερικά. Θα πέθαινες για ένα δράμι ελευθερίας και τα όρια έχουν όρια. Δεν σκοτώνεις το όνομα κανενός Θεού. Οι ευαίσθητοι φορούν πανοπλία, μην τους χλεβάζετε. Είναι θέμα επιβίωσης. Παχύσαρκη ιστορία από τα ψέματα που την τάισαν. Μεγάλη σταυρή για τρυφερές πλατούλες. Αν είσαι κότα, φρόντισε να είσαι ελευθέρας βουσκής. Πόσες προσδοκίες, επιθυμίες, πόσα όνειρα σταυρώσαμε για αυτό τιμωρία. Και θα τελειώσω μένα, όπως τελειώνει το βιβλίο. Πόσες φορές θέλω να πεθάνω για να μου δώσεις το φιλί της ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά και τιμή.
1: Πέρασα και εγώ πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και οι ακροατές μας να περάσανε.
0: Πέρασαν αρκετά. Σε άλλη γη είναι το βιβλίο σας.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Πού μπορούμε να το βρούμε, γιατί είναι και μια έτσι όμορφη πρόταση για το καλοκαίρι.
1: Όχι μόνο για το καλοκαίρι, είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία και διαδικτυακά. Και αν δεν υπάρχει, μπορείτε να το παραγγείλετε και σε 2-3 μέρες είναι και ακόμη και στο εξωτερικό, δηλαδή παντού. Mm. Είναι σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, ούτως ή άλλως, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά μπορείτε να το πάρετε από οπουδήποτε να το προμηθευτείτε. Mm. Και όχι μόνο το σε άλλη, και τα άλλα μου βιβλία. Είναι πάρα πολλά, είναι γύρω στα 7, αλλά είναι 4 ποιητικές συλλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραμπάρη. Σας εύχομαι εσάς και στους ακροατές σας ένα υπόλοιπο καλό, όμορφο, δημιουργικό, ανθρώπινο καλοκαίρι για όλους μας και να είμαστε καλά και να είμαστε ο ένας εκεί για τον άλλον.
0: Και να έχουμε αλληλεγγύη και να ανταμώνουμε με υγεία.
1: Ακριβώς. Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ και θα σας αποχαιρετήσουμε με το κρεμασμένο μαστί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόρ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Κεντρικό Θέατρο Γλυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Υπό ρυθμούς Latin και Salsa και Mambo, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες εδώ στο radioparis.gr. Είμαι η Ήρης και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες δύο μουσικές ώρες μιλώντας για μια ιστορία. Πώς άραγε παρήχθηκε η τσίχλα που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Τυπικά είναι μαλακή και συνεκτική ουσία που παράγεται για διαρκή μάσηση και όχι κατάποση. Στη σύγχρονη εποχή κατασκευάζεται από το 1,3 βούτα διένιο και οι περισσότερες τσίχλες είναι πολυμεροί. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η αγγλική εταιρεία Cadbury εισήγαγε την πρώτη βιομηχανοποιημένη μαστίχα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία Chiclets. Και λόγω της ιδιότητάς της να δημιουργεί φούσκες, έγινε δημοφιλέστατη, ιδίως από την νεολαία. Έκτοτε η μαστίχα καραμέλα μετονομάστηκε σε τσίχλα από το αγγλικό chiclets. Μείνετε μαζί μου για να μάθουμε όλη την ιστορία της τσίχλας.

Καλώς ορίσατε στην εκπομπή του RadioParis.gr ζωγραφίζοντας με τις νότες. Είμαι Ήρης και μαζί θα μιλήσουμε για μια πολύ ωραία ιστορία, για μια απορία που είχα. Ποια είναι η ιστορία του αρώματος? Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτόν τον μεγάλο δρόμο για την εύρεση του πιο μεθυστικού και ελκυστικού αρώματος. Σε προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για αυτή την ιστορία που ξεκίνησε στην Αίγυπτο, που συνεχίστηκε στη Μεσοποταμία, στην αρχαία Ελλάδα, τι χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για να μπορέσουν να φτιάξουν το πιο ωραίο άρωμα, αλλά και αργότερα οι πιο σύγχρονοι Ιταλοί. Μείνετε μαζί μου για να δούμε πώς συνεχίζουμε από τον 15ο και 16ο αιώνα για την παραγωγή αρωμάτων, να μπορέσουν να προσελκύσουν κόσμο για να το αγοράσει και σίγουρα για να μειωθεί και η τιμή αυτού του αρώματος.

Στην Αγγλία τα αρώματα εξαπλώθηκαν στα τέλη του 16ου αιώνα και την ανάπτυξη της αρωματοποιίας υποστήριξε η Ελισάβετ η Ένατη. Ιστορικοί δηλώνουν ότι η βασίλισσα ενθάρρυνε τους υπηκόους της για να πειραματιστούν πάνω σε αυτόν τον τομέα και ότι δημιούργησε μόδα για αρωματισμένα γάντια. Φήμες δε λένε ότι η Ελισάβετ έλαβε ως δώρο από τον Earl of Oxford ένα ζευγάρι αρωματισμένων γαντιών και όλες οι παλακίδες του παλατιού ξόδεψαν περιουσίες για να αποκτήσουν τον ίδιο αρωματικό θησαυρό.

Η αγγλική αρωματοποιία πέρασε στιγμή ακρίση λόγω της επανάστασης του 1640 με 60 και της κυβέρνησης των Πουριτανών, οι οποίοι απαγόρευαν την παραγωγή και την χρήση των αρωματικών ουσιών. Η καμπύση αυτών των τομέα έγινε με την αναγέννηση της μοναρχίας και το ανέβασμα στον θρόνο του Καρόλου του Δεύτερου. Η αρωματική τρέλα ξεκίνησε για τα καλά στην Γαλλία τον 17ο αιώνα, με κάποια αρώματα που πότισαν σχεδόν τα πάντα, όχι μόνο τα ντυσίματα, αλλά και τον εξοπλισμό γενικής χρήσης, τους χώρους και τα δωμάτια.

Το Παρίσι έγινε το κέντρο παραγωγής των προϊόντων της αρωματοποιίας και το παλάτι των Βερσαλιών θεωρήθηκε ως το πιο αρωματισμένο παλάτι της Ευρώπης. Γαλλική πόλη, η οποία θεωρείται ως δεύτερη και όχι λιγότερο σημαντική πρωτεύουσα της παγκόσμιας αρωματοποιίας, έγινε το Γκάς, η οποία μέχρι και σήμερα είναι φημισμένη για τα δικά της χωράφια με γιασεμί και τριαντάφυλλα. Την δυναμική ανάπτυξη της γαλλικής αρωματοποιίας διέκοψε για λίγο η Γαλλική Επανάσταση, αλλά στα χρόνια του Ναπολέοντα έγινε επιστροφή στην παραγωγή και στην χρήση των αρωματικών ουσιών.

Τον 17ο και 18ο αιώνα σχεδόν τα πάντα αρωματίζονταν στην γαλλική αυλή για να κρύψουν τις δυσάρεστες οσμές. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος, ο 15ος, επέμεινε ότι τα πλούσια αρώματα στα δωμάτια του θα πρέπει να αλλάζονται καθημερινά. Τα διάσημα αρώματα της Madame de Pompadour κοστίζουν 500.000 φράγκα το χρόνο.

Στην Αγγλία τα αρώματα εξαπλώθηκαν στα τέλη του 16ου αιώνα και την ανάπτυξη της αρωματοποιίας υποστήριξε η Ελισάβετ η Ένατη. Ιστορικοί δηλώνουν ότι η βασίλισσα ενθάρρυνε τους υπηκόους της για να πειραματιστούν πάνω σε αυτόν τον τομέα και ότι δημιούργησε μόδα για αρωματισμένα γάντια. Φήμες δε λένε ότι η Ελισάβετ έλαβε ως δώρο από τον Earl of Oxford ένα ζευγάρι αρωματισμένων γαντιών και όλες οι παλακίδες του παλατιού ξόδεψαν περιουσίες για να αποκτήσουν τον ίδιο αρωματικό θησαυρό.

Και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, με την ανάπτυξη της σύνθεσης οργανικών ουσιών, εμφανίστηκαν συνθετικά αρώματα, και εδώ λίγο θα σας μπερδέψω με τις χρονολογίες. Εμφανίστηκε η κουμαρίνη το 1866, η σαλικυλική αλδεΐδη το 1876 και η βανιλίνη το 1876, η φενιλκεταλδεΐδη το 1883, η πιπερονάλη το 1890 και η βήτα ιονώνη το 1893. Μέσω των συνθετικών ουσιών έγινε εφικτή η παραγωγή όχι μόνο ουσιών οι οποίες είναι όμοιες με τις αντίστοιχες φυσικές πρώτες ύλες σε υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές, αλλά και η δημιουργία ουσιών με νέες χαρακτηριστικές οσμές όπως είναι η μέθυλοϊονώνη το 1893 και η έθυλοβανιλίνη το 1894. Μάλιστα, τα δύο τελευταία χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς στο άρωμα Shalimar το 1925.

Παρόλα αυτά, το πρώτο σύγχρονο αρωματοποιείο δεν είναι γαλλικό. Ο Βρετανός αρωματοποιός Creed άνοιξε το 1760 έναν οίκο αρωμάτων στο Λονδίνο. Ο ίδιος οίκος μεταφέρθηκε στο Παρίσι το 1854. Η λίστα των πελατών του είναι εντυπωσιακή. Με τις δημιουργίες του αρωματίστηκαν ο Γεώργιος ο Τρίτος, η Βασίλισσα Βικτωρία και η πριγκίπισσα Σίση της Αυστρίας. Τελευταία του πελάτησα ήταν η Μαντόνα.

Η πραγματική επανάσταση στον τομέα της αρωματοποίησης έγινε τον 19ο αιώνα λόγω της γρήγορης πρόοδου στον τομέα της χημείας. Κάποια από τα ακριβά φυσικά και δύσκολα για την απόκτηση συστατικά όπως ο μόσχος αντικαταστάθηκαν από ουσίες που δημιουργήθηκαν μέσα από χημικές ενώσεις. Αυτή η λύση προκάλεσε σημαντική μείωση τιμών των προϊόντων της αρωματοποίησης, καθώς επίσης αύξησε και την ομάδα των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τη δημιουργία των ευωδιών, τους πραγματικούς αριστοτέχνες.

Σε αυτόν τον κλάδο της αρωματοποιίας μυθολογικά έγιναν επώνυμα τον Ernest Daltroff, François Coty, Ernest Beau, Jacques Guerlain και Edmond Rudnitsky, δημιουργούς ευωδιαστών αρωμάτων τα οποία επηρέασαν σημαντικά την εικόνα της αρωματοποιίας του 20ου αιώνα. Στο τέλος του 19ου και στην αρχή του 20ου αιώνα ένωσαν την αρωματοποιία με την μόδα. Γνωστοί δημιουργοί όπως ο Paul Poiret ή η Coco Chanel ανακάλυψαν ότι μπορούν όχι μόνο να ντύνουν τις πελάτησές τους με πανέμορφα υφάσματα αλλά και με όμορφα αρώματα. Σήμερα σχεδόν κάθε οίκος μόδας έχει και τα δικά του σετ αρωμάτων τα οποία προβάλλει με την δική του επωνυμία.

Στα τέλη του 19ου αιώνα έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα συνθετικά προϊόντα. Το πατσουλί παρήκμασε και στο προσκήνιο έλαμψε η τελικά τη βανίλια. Η εξέλιξη των τεχνικών έφερε μια πραγματικά οσφρητική επανάσταση. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα το άρωμα έγινε προϊόν πολυτελείας, απέκτησε διάφορα ονόματα και μπουκάλια. Αυτό το χρωστά στον Κορσικανό Φρανσουά Κοτί, ο οποίος ένωσε το ταλέντο του με τον σχεδιαστή Ζακ Λαλίκ. Στο αρωματοπωλείο του στο Παρίσι, ένα μπουκάλι με σχέδιο του Λαλίκ που περιείχε άρωμα τριαντάφυλλο έπεσε στο πάτωμα και όλοι όσοι μπήκαν στο κατάστημα μέθησαν από την ευωδία. Έτσι μέσα σε μία ημέρα ο Κοτί έγινε πλούσιος και διάσημος αφού πούλησε 500 μπουκάλια.

Ο Κωτή άνοιξε τον δρόμο για τη σύγχρονη βιομηχανία αρωμάτων. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, η γυναικεία χειραφέτηση απαιτούσε φρεσκάδα και δυναμική. Στο Marie Claire, το πρώτο εβδομαδιαίο γυναικείο περιοδικό, οι μόδιστροι επέβαλαν αρώματα με χαρακτήρα και προσωπικό στυλ. Τη δεκαετία του 1950 μπήκαν στο αρωματικό παιχνίδι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με κυρίαρχη εκπρόσωπο την Estée Lauder. Οι μυρωδιές έγιναν σοβαρότερες και ευκολότερες. Στον άνεμο επανάστασης της δεκαετίας του 1960, το πατσουλί βγήκε στους δρόμους. Μερικά χρόνια αργότερα γεννήθηκαν και τα ανδρικά όντι του

Τόσο στη Γαλλία, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δημιουργήθηκαν αρώματα ιδέες για σοφιστικές και προκλητικές ή φυσικές και ρομαντικές γυναίκες. Σήμερα, αρώματα από βανίλια, καραμέλα ή γάλα προσφέρουν την αίσθηση ασφάλειας της παιδικής ηλικίας. Ο άνδρας αφήνεται με τη σειρά του στον κόσμο των αισθήσεων για να ελκύσει και να αποπλανήσει τις γυναίκες με αρώματα της θάλασσας και του βουνού.

Τα γαλλικά αρώματα αντιπροσωπεύουν μεγάλο εύρος των παγκόσμιων εξαγωγών, αφού 4 από τις 8 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο είναι γαλλικές. Η βιομηχανία αυτή είναι η πεμπτουσία της πολυτέλειας, του εστιασμού και της φινέτσας. 9 στις 10 γαλλίδες και 1 στους 2 Γάλλους φορούν άρωμα καθημερινά.

Το σημαντικό για κάθε άρωμα είναι το μήνυμα που μεταφέρει. Πρέπει πρώτα απ' όλα να εκφράζει την εποχή του, όπως ο Σάλιμαρ του οίκου Γκιοχλάν το 1925, το όπιουμ του Yves Saint Laurent το 1977 ή το poison του Dior το 1985, τα οποία βρίσκονται ακόμα και σήμερα στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού. Αυτό επιτυγχάνεται από τις διαφημίσεις αρωμάτων που προωθούν την κατάλληλη εικόνα. Το άρωμα συνδέεται με την κοινωνική καταξίωση, με τη φρεσκάδα και με την αποτελεσματικότητα. Φυσικά οι εποχές αλλάζουν. Το 1857 διαφήμισαν το άρωμα Mask Cologne με δύο ζωγραφισμένα ελάφια. Το 1986 στη διαφήμιση του Wild Mask, μια γυναίκα η οποία έσπρωχνε έναν άνδρα σε έναν τοίχο και του έσκιζε το πουκάμισο. We'll be right back.

Σήμερα τα αρώματα είναι εξαιρετικά περίπλοκα, αποτελούμενα από πολλές φυσικές και συνθετικές χημικές ουσίες που συχνά αναφέρονται ως νότες ή υπέρτονες. Το Chanel νούμερο 5 είναι το πρώτο άρωμα που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή σύγχρονων χημικών αρχών και το πρώτο που περιείχε συνθετικά.

Το πρώτο στάδιο στην παρασκευή ενός αρώματος είναι η εξαγωγή των αρωματικών εθέριων ελαίων από τα φυτά. Ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές μέθοδοι, η απόσταξη είναι η πιο κοινή. Η απόσταξη με ατμό βασίζεται στην αρχή ότι τα φυτικά υλικά που τοποθετούνται σε βραστό νερό θα απελευθερώσουν τα εθέρια ελαιά τους, τα οποία στη συνέχεια εξατμίζονται με τον ατμό.

Μόλις ο ατμός και το λάδι έχουν συμπυκνωθεί, το λάδι θα διαχωριστεί από το νερό και μπορεί να συλλεχθεί. Μπορεί να χρειαστούν χιλιάδες κιλά λουλουδιών για να ληφθεί μόνο ένα κιλό εθέριου ελαίου, γεγονός που εξηγεί εν μέρη γιατί πολλά αρώματα είναι τόσο ακριβά. Στη συνέχεια, τα έλαια αραιώνονται με ινόπνευμα, το οποίο χρησιμεύει και ως σταθεροποιητικό, δίνοντας τα αρώματα τη μακροχρόνια δράση τους, καθυστερώντας την εξάτμιση. Το αραιωμένο διάλειμμα αφήνεται στη συνέχεια να μουλιάσει σε ειδικά χάλκινα ή ανοξείδωτα δοχεία πριν κρυώσει, ώστε να κατακαθίσουν τυχόν ερυτίνες ή κυρώδη σωματίδια, και ακολουθεί η διαδικασία του φιλτραρίσματος και τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι ασήμαντο, η συσκευασία.

Και μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία των αρωμάτων που αφορούν στον 20ο αιώνα είναι το 1917. Είναι τότε που έγινε η εμφάνιση της οικογένειας αρωμάτων Σιπχ. Τα θρυλικά αρώματα Σιπχ που συνδυάζουν βελανιδιά, πατσουλί, εσπεριδοειδή και περγαμόντο. Ο πρωτοπόρος της σύγχρονης αρωματοποίησης ήταν ο Φρανσουά Κοτί, όπου ίδρυσε την εταιρεία του τη δεκαετία του 1940, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη από το 1922 και εξακολουθεί να είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο.

Η δεκαετία του 1920. Το άρωμα Chanel νούμερο 5. Το Chanel νούμερο 5 ιδρύθηκε το 1921 και είναι το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο. Οι εμβληματικές floral νότες με αλδεΐδες, ylang ylang, ήρις, γιασεμί, τριαντάφυλλο και χρυμπάρι, σανδαλόξυλο και βανίλια, γοητεύουν εκατομμύρια γυναίκες, ειδικά στη δεκαετία του 1950, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού Marilyn Monroe.

Και περνάμε στη δεκαετία του 70. Η Αμερικανική Επανάσταση των Αρωμάτων, το λανσάρισμα του Revlon Charlie, ξεκίνησε μία επανάσταση στα αρώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1973, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο. Τα αρώματα διατίθενται μέχρι και σήμερα στην αγορά σε πολλές παραλλαγές. Οι προκλητικές διαφημίσεις αρωμάτων της δεκαετίας του 70 προκάλεσαν επίσης μαζική ζήτηση μεταξύ των ανδρών και έκαναν τα αρώματα προσιτά σε όλους.

Και πάμε στην δεκαετία του 80 που έχουμε τη δημοτικότητα των ακριβών αρωμάτων. Το Christian Dior Poison του 1985, ένα μεθυστικό άρωμα για τολμηρές γυναίκες, συμπληρώνει κατάλληλα τα ογκώδη χτενίσματα και τις εμφανίσεις της δεκαετίας του 80. Αυτή η έκρηξη του αισθησιασμού έγινε το καλύτερο άλμα για τις γυναίκες το 1987 και το 2000, όπου καθιερώθηκε το Fifi Hall of Fame. Ακολουθεί το 1990 με 1994, έχουμε το Eau de Toilette και το Unisex Steel. Το Eau de Toilette, το L'Odyssey, αποτελεί μια τεράστια επιτυχία του 1992, συνδυάζοντας το άρωμα πρασινάδας, λουλουδιών και αρωματικών υγρών και τροπικών δασών. 2 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το άρωμα CK1. Είναι το πρώτο unisex άρωμα που είναι κατάλληλο τόσο για γυναίκες όσο και για

Το 1995 είναι η αρχή των ιδιαίτερων αρωμάτων. Η μάρκα Thierry Mugler ενθουσιάζει τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο με τα αρώματα, με την υπογραφή της σε gourmet στυλ. Το πρώτο άρωμα, Angel, του 1992, που συνδυάζει αρωματικές συμφωνίες πραλίνας, σοκολάτας και πατσουλί, έγινε θρύλος. Λάμπει πάντα στον ουρανό της μόδας ως το πιο λαμπρό αστέρι και εξακολουθεί να προσελκύει νέους θαυμαστές. Επίσης, γνωρίζετε ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερη όσφρηση από τους άνδρες. Την ανέπτυξαν από τους προϊστορικούς χρόνους, χρειάζονταν μία πιο ευαίσθητη μύτη από εκείνη των ανδρών για το κυνήγι, την έβρεση φρούτων και την προετοιμασία του φαγητού. Τα τοξικά ή αλλοιωμένα τρόφιμα μπορούν να δηλητηριάσουν μία ολόκληρη κοινότητα.

Η αρχική κολόνια αναπτύχθηκε το 1709 από την Giovanni Maria Farina. 100 χρόνια αργότερα η μάρκα αγοράστηκε από τον Ferdinand Mullens, αλλά μετά από αγωγή έπρεπε να μετονομαστεί το άρωμα αυτό και τότε απλά τη μετονόμασαν σε 4711 σύμφωνα με τον αριθμό του σπιτιού του στην κολονία.

Τον τελευταίο αιώνα, οι αρωματοποιοί είχαν στη διάθεσή τους περίπου 150 φυσικά συστατικά. Τώρα ανέρχονται σε περίπου 400. Ωστόσο, από τον 19ο αιώνα χρησιμοποιούνται και τεχνητά συστατικά. Έτσι, οι σύγχρονοι επαγγελματίες εργάζονται με περίπου 3.000 συστατικά. Σήμερα, σχετικά λίγοι άνθρωποι ασχολούνται με την τέχνη της αρωματοποιίας. Υπάρχουν μόνο 200 έως 300 πραγματικοί επαγγελματίες στον κόσμο της αρωματοποιίας. Εκτός από το αναμφισβήτητο ταλέντο τους για τη δημιουργία αρωμάτων, οι αρωματοποιοί πρέπει επίσης να σπουδάζουν για χρόνια σε ειδικά Ινστιτούτα του Παρισιού.

Οι καταναλωτές έχουν επίσης κυρίαρχο λόγο. Αντί για τα ακριβά και βαριά αρώματα, προτιμούν όλο και περισσότερο ελαφρύτερα eau de toilette. Χάρη στις προσιτές τιμές μπορούν να έχουν ολόκληρη τη συλλογή και να επιλέγουν ένα διαφορετικό άρωμα ανάλογα με τη διάθεσή τους. Στο 2ο τέταρτο του 21ου αιώνα, τα ξυλώδια αρώματα με διάφορα αρωματικά ξύλα, με πλούσιο άρωμα τριαντάφυλλου και μοντέρνα φουζέρ, αρώματα έγιναν δημοφιλή. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να την απολαύσατε. Ήταν μια πορεία στην ιστορία ενός αντικειμένου που χρησιμοποιούμε όλοι οι άνθρωποι και σίγουρα το έχουμε ανάγκη. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είστε εδώ συντονισμένοι στο radioparis.gr και να ακούτε πολύ πολύ μουσική, διότι κάνει καλό. Γεια σας!

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από τον Μπό, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

Αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες στη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκα να

σφίγγω. Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα.

λοιπόν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω.

ποιος θα κρατάει το σκηνί, ποτέ ποιος θα κρατάει το σκηνί.

σαν αμνήσεις από το χθες. Ύστερα έρχεσαι και φεύγεις χωρίς φραγμούς

τη φωτιά σου. Αν δεν σκοτώσεις το θεριό, πώς να καούν τα μυστικά σου. Πώς να γλιτώσεις το θεριό.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

έπαψε να κλαίει. Έχει στα μαλλιά της τις νυφάδες. Μια

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

που έφτιαχνες πύργο μια φορά. Κι εγώ για πλάκα σου τον χάλασα.

Ανάψε πάλι σφισμένη φωτιά στις τάχτες της αφλόγα. Παιχνιδίζω, ξαναγυρίζω. Τούσκασα απ' τις νύχτα στην αγκαλιά, σα λάμψει το σκοτάδι της. Ξεσκίζω, ξαναγυρίζω, ξαναγυρίζω. Στον χτύπων σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμόν σου το χώρο να ζαλιστώ. Με τις αλήθειες σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα να χαρίσω.

έριξα πλάνες και στοιχιά στη φωτιά και μόνος μου το δρόμο συνεχίζω. Ξαναγυρίζω. Πάγος η ψυχή μου στη λησμονιά, στον ήλιο της πατρίδας σου γυρίζω. Ξαναγυρίζω. Ξαναγυρίζω. Στον κτύπων σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμόν σου το χώρο να ζαλιστώ. Με τις αλήθειες σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα να χαρίσω.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

χιλιάδες κι έχουν χιλιάδες λογισμοί τη σκέψη μου πρακώσει. Τη σκέψη μου πρακώσει. Η σκέψη

Γιατί θα βγουν, γιατί θα βγουν παιγνοί οι διάολοι.

πάνω στα μύλη το νερό. Πάγιε ποτίσανε με κι υπεθυμίες μια ρίζα σαν βαθιά και σκληρά.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

φίλη. Που σου είχα δώσει εκείνο το πρωί. Σου φέρα λόγια που άφησες πριν.

μου το μισό. Κι άσε να μείνω ώσπου να σε

στους κήπους της καρδιάς. Κι όταν ξανάρθω

χρυσά σπαθιά. Έξω στις πόρτας τα 9 σκαλιά.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση ηρωική.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται.